Κύριε, μόνο αν μαζί ακόμα. Νίο Ιουραθάμ, θα αρθροπένιε. Γιουγκάματα μήπω, γιουγκάματα μαντώ, γιουγκάματα μαχαιλέρι, γιουγκάματα μαχιόλ.